0: Κακούν άνιος είναι Μαρία Ρίτσινο μερικό σέντερα τάσι να κυσίντο κουνιντό βέτα τα κάνω μη σε κάνω κακουέλο σέντο κουνιγούν τη σε κάνω κακουέλο σέκου σαν για να νόν τον σε σαν τον τατάνο κύβιντο ίσα άγγετε να κέντο κουνιντόν σε κάνω κακουέλο σέντο που να σαν για νόν τον διάζινον τατάνο κύβιντο ίσα άγγετε να κέντο κουνιντό γιώνα τσια τάσιν το τένα κακουέλο σέντο για τον δικησίντο κουνιντόν σε κάρο βανά κοί βίνιντο τένα κακουέλο σέντο κάντο σύντη νούμερο 805-316-1995 Βανά κακέντο σίτα κουνέντον σιακά Του κουνέντο κέντο σιγκί πόνιντα σκονίτον Δάβει κάντο σιντι Σιάβιντο τάσιντο και γιατάντι σιντο Ακουντάνιο και Μαρία Ρίτσινο Αμερικό σέντερα τάσινα Κισιντο κουνέντον σιακά νου κακκολο σέντο Για αυτόν την κισιντο να κουνέντο Να κοί βίνιντο τένα κακκολο σέντο Κάντο σιντι νούμερο 805-316-1995 Βανά κακέντο σίτα κουνέντον σιακά Α του κουνέντο κέντο σιγκί πόνι Κάντο σιντι Σιάβιντο τάσιντο και γιατάντι σιντο
1: Es semana de locura de mangos con valor extremo en Grocery Outlet. Mangos grandes, dulces y jugosos a solo 99 centavos cada uno. La oferta termina el 9 de junio mientras dure en existencia. Siempre encontrará grandes ahorros, sabores frescos y valor extremo en Grocery Outlet. Grocery Outlet, Bargain
2: Market. ¿Extrañas el verdadero sabor de México? El auténtico sabor de la tortilla mexicana está en Tortillería Morelia. Con ese sabor único, al mero estilo de Morelia, Michoacán. Como en el pueblo. Muchos podrán decir que son las mejores, pero Tortillería Morelia te lo comprueba. Mejor sabor, mejor calidad, mejor maíz. 100% nixtamal, sin conservadores. Hechas diariamente con nuestra propia receta. Y ese auténtico sabor de Morelia, Michoacán. Y no solo tortillas. Delicioso requesón, cremosito jocoque, queso fresco, queso seco, adobera. Y los fines de semana, las irresistibles carnitas michoacanas. ¡Vamos por las tortillas! Así como en el pueblo. Visítanos en el 429 East Main Street en Santa María, a un lado de Wells Fargo. Llámanos al 805-439-7322. Abierto de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados y domingos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tortillería Morelia, el sabor que nació en el comal.
3: En Ramírez Flowers puedes encontrar todo para tus graduados. Ordena tus corsage, tus arreglos florales, tus chocolates, todo para hacer sentir especial a tus graduados. Lo encuentras en Ramírez Flowers. Llama y haz tu orden al 805-349-8440. 805-349-8440. O visítales en 1205 West Main, Suite B en Santa María, casi esquina con Blosser. Regala una flor a tu ser querido para que le hagas un día muy bonito. Regálales un hermoso arreglo floral de Ramírez Flowers. Recuerda, en Ramírez Flowers encontrarás hermosos arreglos naturales de todos los tamaños y precios. Ramos, buchones, chocolates, Ramírez Flowers, ubicado en el 1205 West Main, Suite B en Santa María, casi esquina con Blosser. Teléfono 805-349-8440. 805-349-8440. En Ramírez Flowers también encuentras todo para un arreglo de funeral. Ramírez Flowers, con hermosísimos arreglos florales. En el 1205 West Main, Suite B en Santa María. Ramírez Flowers.